0: sympa.
1: Μέσα στο ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου μαζί. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.